0: κάλυψα.
1: Είναι time from now. Το γουσό κέρα το δίλο. Και ο δε μέξου ατυγητή. Εκού εγώ κοινιά να γυρε κουίνια. Στα 671 hash. Ασύντιβα φράιντε του τέντα άπαδα. Αγε καμονό. Νεάν του εκόμι. Γυρί με ρογκουέτα. Μου ρούμε γυρί με ρογκουέτα. Με ρογκουέτα. Ετάνο. Σε ο γαμπά είναι ουράβα τούτο το ετικέρι το εγώ γεσέδα. Ο γαμπά είναι γυρί με ρογκουέτα. Είναι τέντια μονό. Ο βίδια μαντιάμα είναι definitely
0: go sinda kapotusa
1: au kare gorosana
0: yes
1: all right you got to get out kare ndine to kweta to dioroki ya bandaya.